0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Στο χέρι σου δροσιά,

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σερβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Yeah.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, Ντάκο, Ρακί, Μαντινάδες, το Μινόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλει?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.
12: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
17: App 92,9. Yeah.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος της Φύσης πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Νούμερο 3.
12: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 2.
13: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
20: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
21: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
22: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
23: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
24: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
25: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Κέρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά,

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει με όρεξη την ημέρα σας, γιατί σήμερα ξημέρωσε Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, πρώτη-τελευταία ημέρα για το καλοκαίρι στον Νότο.
0: Πρώτη-τελευταία ημέρα, πρώτη-τελευταία Παρασκευή θες να πεις.
1: Πρώτη-τελευταία Παρασκευή ήθελα να πω.
0: Λέω τελειώνουμε, αύριο δεν πήρα χαμπαρί.
1: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Άντε.
1: Αύριο έχει ξεκούραση, παραλία, ήλιο, θάλασσα. Ο καιρός είναι υπέροχος, οπότε και σήμερα, αν δεν έχετε κάτι να κάνετε, εννοείται σε παραλίες και σε ακτές θα πάτε, γιατί πραγματικά είναι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και πρέπει να τις ζήσουμε έντονα.
0: Λοιπόν, εμείς κάνουμε season finale την επόμενη Δευτέρα, παιδιά. Ακούστε τώρα να δείτε. Πέφτει 29 του μηνός η Παρασκευή, 30-31 Σάββατο Κυριακή και πάλι, συγγνώμη, 30 και πέφτει 31 του μήνα Δευτέρα. Δηλαδή, ήμαρτον δεν μπορούσε να πέφτει Παρασκευή να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πρέπει εκεί να ταλαιπωρηθούμε και τη Δευτέρα.
1: Πιο ανάποδο καλοκαίρι δεν υπάρχει από το φετινό.
0: Πραγματικά, μήπως να κλείσουμε την Παρασκευή αν τελειώνουμε.
1: Εγώ είμαι μέσα πάντως.
0: Α, είσαι μέσα, ε. Όλοι είναι μέσα εδώ, εκτός εμένα που έχω το μαστίγιο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στον αέρα για ακόμα μια φορά, σε όλη την Κρήτη φυσικά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά και είστε πλατσουρίστες εν δυνάμει. Περιμένουμε να μας ακούσετε στο www.καλοκύριστονότο.com και εννοείται να μας στείλετε όλοι μαζί τα μηνύματά σας στα social media της εκπομπής. Καλοκύριο στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Γίνεται ένας ωραιότατος χαμός πλατσουριστικός και πολύ πολύ χαιρόμαστε που κάπως έτσι κλείνουμε φέτος.
0: Νομίζω ότι πραγματικά ήταν το καλύτερο καλοκαίρι στο Νότο μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει.
0: Έχω αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε κάνει πάρα πολλά.
0: Έχουμε κάνει πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Οπότε φέτος με
0: ξεχωριστό,
1: το rewind.
0: Ξεχωριστό.
1: Ναι, κάναμε και το rewind. Το ρακοκάζανο επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Το ρακοκάζανο νομίζω ήταν ένα από τα καλύτερα βίντεο μας. Ναι,
1: και
0: το...
1: εκτός από αυτό πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Παιδιά, πράγματι και νομίζω ότι αυτό που ερχόμαστε κάθε μέρα και ερχόμαστε και βλέπουμε μηνύματα από, δεν ξέρω, από πού, από πού μας στέλνουν.
1: Από παντού.
0: Από Καναδά, από Αυστραλία, από Γερμανίες, από Ευρώπη, παντού, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Κρήτη, χωριά. Αυτό το πράγμα που ζούμε καθημερινά, ειλικρινά, είναι μια ευλογία και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό που σημαίνει.
1: Μας στέλνετε inbox στα προσωπικά μας για τα γλέντια που γίνονται και έχουμε και γλέντια το Σεπτέμβριο. Μας στέλνετε εσείς το Σεπτέμβριο. Τι νομίζετε ότι εμείς θα καθόμαστε εδώ και το Σεπτέμβριο?
0: Σας
1: γελάσανε.
0: Δεν έφταναν τώρα τα inbox των σταθμών. Δεν έφταναν τα inbox του καλοκαίρι στο Νότο. Τώρα πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας inbox. Α, πάει, το χάσαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να πάμε ένα ωραιότατο ταξίδι μέχρι τη Σκύρο, εκεί στις Ποράδες. Δεν έχουμε ξαναπάει Γιώργο Σκύρο και πραγματικά είναι ένα απίστευτο νησί. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας μιλήσει και να ταξιδέψουμε νοητά τουλάχιστον μέχρι αυτό το υπέροχο νησί.
0: Τέλεια, και τι άλλο, και τι άλλο, για πες.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε, Γιώργο, ένα απίστευτο φαγητό που πραγματικά θα ζωγραφίσει.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε ξεροτίγανα σήμερα.
0: Ξεροτίγανα!
1: Αλλά κάπως διαφορετικά ξεροτίγανα.
0: Μην μου πεις μεστάκα για αντικριστό.
1: Όχι, θα έχει λίγο από καρπούζι, λίγο από σοκολάτα, λίγο από τέτοια πράγματα.
0: Α, ωραία, εντάξει, τέλεια. Okay. Το βλέπω, το ακούω.
1: Εννοείται πως λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν τις 2 θα βγάλουμε ζωντανά τον νικητή για αυτή την εβδομάδα. Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για 2 άτομα με δίκλινη καμπίνα. Ποιος θα είναι ο τυχερός, πιανού θα χτυπήσει η τύχη την πόρτα.
0: Τέλεια, αναμένουμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η Αβαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα νυν μιλφάρα του κερατά. Υποψήφια για το Playboy Γάβδου. Αχ, ο Γόβεριγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητος γκρινιάρης, αλλά πάρα πολύ σεξι, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: για πρώτη τελευταία Παρασκευή. Αυτός ο κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός, ο οποίος φέρνει μέσα των κουνουπιών το νέο ιό του Δυτικού Νείλου, γνωστό και ως COVID-20. Είναι αυτός, ο οποίος κρύβεται πίσω από τη σαλμονέλα, την οποία σερβίρουν περήφανα στην ταβέρνα τα 7 ξαδέρφια, αποτελώντας το μοναδικό τρίτο αδέρφι. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει πραγματικά τους λόγους που πηδάει τόσο καλά ο Μανόλο. Είναι αυτός, ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γονιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στο αυτή και τρέχει στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα.

0: Και εννοείται πως ο κύριος Κερούλης δεν ξέρω τι έπαθε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, αλλά σίγουρα έχει κάνει καλή δουλίτσα, καθώς και σήμερα η μέρα είναι υπέροχη, να την απολαύσετε όλοι σας, να κάνετε μπανάκι, και το Σαββατοκύριακο που έρχεται επίσης θα είναι φανταστικό. Ξεκινάμε με τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εννοείται πως δροσιζόμαστε στο βοτανικό κήπο Κρήτης. 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων σας περιμένει ένας παράδεισος πραγματικά 200 στρεμάτων με ωραία φυτά από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά και βότανα. Να πάτε εκεί με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, να περάσετε υπέροχα. Εννοείται στα Χανιά η θερμοκρασία αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Το μποφορέκι είναι μόλις 3 και δεν ξέρω ποιος δεν φοράει το μαγιό του ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο που καίει, μαντέψτε, η υπέροχη θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εννοείται πως φοράμε όλοι μαγιουδάκι και πηγαίνουμε στα μπιτσόμπαρα της περιοχής και γλεντάμε ασύστολα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου έχουν ξεσηκωθεί οι τουρίστες και θέλουν οπωσδήποτε μια μεγάλη πισίνα εκεί στα λιοντάρια, καθώς κάνουν την βόλτα τους, να μπαίνουν μέσα να δροσίζονται, αλλά που να το βρουν και να γίνει. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο, 2 μόλις τα μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε. Αφήστε τα όλα, κλείστε τα ρημάδια και πηγαίνετε σε θάλασσες, παραλίες και ακτές.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις 3 μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, με μόλις 2 μποφόρ και 36 βαθμούς Κελσίου, ποιος κάθεται ακόμα και δεν πάει σε θάλασσα, όχι, πείτε μου.
1: Εγώ πρέπει να απαντήσω.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Χερούλης. Κυρίες και κύριοι, και όπως και κίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα στείλω κι εγώ μια μεγάλη συγκλονιστική καλημέρα εκεί να την ακούν, να τη χαίρονται. Γιατί πραγματικά, αν έχετε σκάσει στην Κρήτη και δεν έχετε βάλει στην checklist σας το βοτανικό κήπο Κρήτης, κάτι πάει στραβά με εσάς. Κάτι πρέπει να γίνει και να σας δει άμεσα γιατρός, γιατί είναι το μοναδικό σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας τέτοιο πάρκο στην Ευρώπη και δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Να βάλετε στα σως και το εστιατόριό του, στο οποίο θα βρείτε βότανα, θα βρείτε ωραία πράγματα, φυτά, πιάτα. Στο εστιατόριο θα βρείτε τα φυτά.
0: Από δίπλα δεν είναι.
1: Εκεί αντικριστά, με μαγειρικές επίλυνα, με μαγειρικές επετρόφρουνο και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει πραγματικά να το βάλετε στην checklist σας και να πάτε εκεί πέρα και να ζήσετε το δικό σας καλοκαίρι στον Νότο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό break γρήγορα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, Μπρι, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: μαλλιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: είμαστε ζωντανά στον αέρα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι η Κόκο Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Παλαιοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα το πάμε λίγο ανάποδα, γιατί εντάξει, έχω και μία δυναμία εκεί στην Σιτία, στον Ξηρόκαμπο, όπου αυτή την ώρα ο Νίκος με τη Δέσπο βρίσκονται εκεί στο καφέ τους και φτιάχνουν σάντουιτς.
0: Σάντουιτς!
1: Δηλαδή, τι άλλο θες, ρε φίλε, μία απίστευτη παραλία και να έχεις από πάνω ένα καφέ, να μπορείς να φας, να πιεις. Τι άλλο θες, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Ένα σαντουιτσάκι το χτυπούσα τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Στείλτε μας το ζετάπερ.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο Τζερμιάδο σήμερα το βράδυ, εγώ η γιορτή πατάτας. Oh. Ετοιμάζονται, θα γίνει χαμός και νομίζω ότι πραγματικά η καρδιά εκεί της περιοχής χτυπάει στο Τζερμιάδο. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστιανά, η οποία μας καλεί εδώ πέρα να το ζήσουμε από κοντά και να πάμε, λέει, και με τους Γλέντι Χόμπερς. Λοιπόν, ακούστε, σχετικά με τα Γλέντια, έχουμε τη γιορτή μπανάνας, η οποία θα βγει αυτό το Σαββατοκυριακό, θα κυκλοφορήσει.
1: Τέλεια.
0: Στο YouTube και στα social media μας.
1: Το περιμένουμε.
0: Είναι έτοιμο. Και μετά έχουμε ακόμα ένα Γλέντι, ήταν στην Ελιά Παιδιάδος που πήγαμε με Σταυρακάκι και Μανολάκι, που έγινε ο χαμός.
1: Είναι ένα επεισόδιο Γλέντι Χόμπερς έκπληξη.
0: Ναι, πραγματικά, γιατί δεν είναι με την παρουσιάστρια την οποία έχετε συνηθίσει, είναι με άλλη παρουσιάστρια. Οπότε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και είναι το τελευταίο αυτό, γιατί είναι και η τελευταία μας εβδομάδα την επόμενη. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε περισσότερα. Όμως, επειδή έχουμε καλέσματα από σχεδόν 20-30 συλλόγους να πάμε σε Γλέντι σε όλη την Κρήτη, να τα βγάλουμε κτλ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Ψάχνουμε μία λύση οικονομικά βιώσιμη, ώστε να μπορούμε να πάμε σε όλα αυτά τα Γλέντια, παιδιά, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα καλέσματα.
1: Χτυπάμε το καμπανάκι και ευελπιστούμε καλύτερα και περισσότερα για το χρόνο.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Τώρα 20-30 αποκλείεται. Αλλά τα 4, ας πούμε, θα μπορούσαν να ήταν να γίνουν 8, για παράδειγμα. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στη Νέα Αλικαρνασσό να στείλουμε εκεί στο σούπερ μάρκετ όπου χτυπάει η καρδιά του φίλου μας του Γιώργου και δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί από ό,τι φαίνεται. Θα εξυπεκταθεί και σε άλλα, πώς το λένε, σε άλλα παιδιά. Γιατί από ό,τι φαίνεται θέλει να τα κλείσει όλα, λέει, να πάει να γίνει influencer, να ταξιδεύει, λέει, στο εξωτερικό να μένει τσάμπα. Αχα. Προλαβαίνω, λέει, είμαι 50. Προλαβαίνει, λέει, άνοιξε και ένα Instagram, άρεσε να αποστάρει κάθε μέρα, σε 3 χρόνια είσαι έτοιμος. Καλημέρα να στείλουμε επίσης στις Πράσες, εκεί όπου σήμερα το βράδυ, στις Πρασές, συγγνώμη, όπου σήμερα το βράδυ ο Μαρούλης, ο Πέτρος και ο Μανολίδης, ο Γιώργος θα είναι εκεί στο γλέντι του χωριού. Την καλημέρα μας, κοπέλια.
1: Και εγώ θα σε πάω στο μακρύ γυαλό που βρίσκεται στη θάλασσα ο φίλος μας ο Γιάννης. Μας έχει στείλει τα νερά που είναι καταπράσινα, από την καθαρότητα δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά τα νερά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος ονειρεύεται, λέει, διακοπές. Το Σεπτέμβριο θα σας έρθω. Οπότε να μου είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους τους κριτικούς. Το λέει αυτό και στους πλατσουρίστας. Μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Γρηγόρη, ο οποίος ετοιμάζεται, λέει, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει ένα γάμο και μία βάφτιση. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Ωραία, θα περάσεις.
0: Τώρα, παιδιά, με τους γάμους και τις βαφτίσεις, ξεκινάει το μαρτύριο, εσύ. Το μαστίγωμα, πραγματικά. Έχω καλύτερα να μαστιγώνουν παρά να πάω σε ένα γάμο.
1: Αμάρμορ, Γιώργο.
0: Είναι όλοι στα ίδια μέρη, τρώμε το ίδιο φαγητό, γίνεται το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζουν τραγούδι. Όλοι λένε στο τέλος ήταν υπέροχα και κανείς δεν το εννοεί.
1: Ναι,
0: δεν αντέχω άλλο.
1: Αλλά βλέπεις ανθρώπους που δεν τους βλέπεις όλο το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, μόνο βλέπεις αυτό.
1: Αυτό, πίνεις, τρως, μια χαρά.
0: Για το κουτσομπολιό δηλαδή πάμε, με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Καλημέρα στον Πέτρο και τη Βίκη, οι οποίοι μας ακούνε από το Μύρτος και μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα εκεί στο όμορφο Μύρτος, στο απάνεμο, στην Ιεράπετρα. Να τα τανόγια, κοπέλια. Έχουμε, λέει, τα φασολάκια στην κατσαρόλα και έχουμε πιάσει, λέει, την κουβέντα στη γειτονιά. Πώς φαίνεται ότι ρεπάρουμε, τα φιλιά μας στον Χρήστο και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας μετέφεραν μόλις μία από τις πιο καταπληκτικές εικόνες, οι οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε σήμερα. Στα ανόγια τώρα, φαντάζομαι, το σοκάκι.

0: Κρήτη. Εννοείται. Καλημέρα να στείλουμε και στο Κερατόγκαμπο, στο Στέλιο Κιντόρο, ο οποίο μα ακούνε από εκεί, αλλά και στο Παναγιώτη, ο οποίο μα ακούει από τα Τρίκαλα και μα στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Την καλημέρα μα, Παναγιώτη.
1: Τι ωραία τα Τρίκαλα και τι ωραία και η Χαλκιδική. Εκεί ετοιμάζεται να πάει η Δέσποινα, η οποία είναι φοιτητρία στη Θεσσαλονίκη, είναι Κρητικιά και είναι Χανιώτισσα. Ναι, οπότε ναι. Καταλαβαίνει τώρα όλο αυτό το ταπεραμέντο τη Κρήτη έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τώρα το Σαββατοκύριακο θα πάνε σε κάτι μπιτσόμπαρ εκεί μέχρι το πρωί. Μας γράφει εδώ να σας στείλω, λέει, ντοκουμέντα να φέρετε τους. Α, έχουμε και τα μάτια κουσούνου stories που θα ανέβουν.
0: Ναι, έχουμε άλλα δύο επεισόδια και λογικά.
1: Σε παραλίες εντωμεταξύ, λες και το ήξερε.
0: Ναι, ναι, να δούμε πότε θα βγουν και αυτά. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα και στον Αντώνη και στη Χαρά, οι οποίοι μας ακούνε από την Παχιά μου και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Από το Ηράκλειο, από το κατάστημά του, μας ακούει ο Τάσος και η Γεωργία. Την καλημέρα μας, παιδιά. Σήμερα, λέει, το βράδυ έχει στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλουγο.
1: Αχ, τι ωραία,
0: τι ωραία, παιδιά. Να πάτε όσοι είστε εκεί στο κέντρο και γυρίζετε το βράδυ. Ευχαριστούμε, Τάσο, για την ενημέρωση.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από την Κίμολο. Μου είχαν στείλει τα παιδιά τι θα έχουν σήμερα, γιατί σήμερα έχουν θερινό σινεμά και τοποθεσία κάπου στο νησί. Το έχασα, παιδιά, συγγνώμη. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Παιδιά, τι ωραία που είναι η Κιμολίστα εκεί με τα θερινά σινεμά. Έχουν γίνει διάσημε σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Φτιάχνουν τα καλύτερα θερινά σινεμά που υπάρχουν.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι μας ακούνε από την Πάρο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφα που γινόμαστε μια παρέα ξανά.
1: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Γαβαλοχώρι Γιώργο, στον Κωνσταντίνο, που ετοιμάζονται για να κόψουν τα σταφύλια του.
0: Α, τι ωραία, Γαβαλοχώρι.
1: Σιγά, ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας. Σήμερα έχουμε τρελή ιστορία, τρελή συνταγή. Γιατί όταν τελείωσε μια βίλα στα Χανιά, ξέρετε, όταν τελειώνει ένα σπίτι, μια ανακαίνιση κτλ.
1: Θα γιορτάζουμε.
0: Ναι, κάνουμε ένα τραπέζι στους μάστορες, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Κατάλαβες, όποτε πέφτουν οι ταράτσες τα λοιπά.
1: Αναλόγως, άμα έχουν κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι, αναλόγως. Έτσι λοιπόν τελείωσε μια βίλα εκεί, περλούξ στα Χανιά μέσα και έκανε το τραπέζι ο ιδιοκτήτης. Μάζεψε όλους τους μάστορες, λέγανε ο καθένας τις ιστορίες του, αλλά ένας μάστορας δεν είχε ιστορία να πει και τη δημιούργησε εκείνη τη μέρα. Μαντεύστε πώς. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας.

0: ραδιο να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα μια επική ιστορία μας περιμένει σε βίλα η οποία τελείωσε στα Χανιά. Έγινε το τραπέζι στους μάστορες να κεράσει ο ιδιοκτήτης και εκεί ο Μπογιατζής πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Κυρίες και κύριοι, έχει πάει σε άλλο επίπεδο μαγειρική της ημέρας. Ήρθε η ώρα για ακόμα ένα γαστρονομικό σοκ.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
3: Καλημέρα.
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι ξανά σήμερα να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο. Και βέβαια σήμερα σας έχω κάτι γλυκό, κάτι ωραίο, κάτι δημιουργικό. Μιας και ο φίλος μας εδώ, ο Μπογιατζής.
1: Μπογιατζής!
0: Βέβαια, βέβαια. Έκανε πραγματικά ωραία αριστουργήματα, όχι σε τείχους, αλλά σε ξεροτίγανα.
1: Συγγνώμη, πώς κολλάει όλη αυτή η ιστορία, τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το έκτρωμα?
0: Άκου τώρα να δεις. Όπως είπες κι εσύ, μάστορες φτιάξαν ένα ωραίο έτσι υπερλούξ σπιτάκι μικρό,
1: ναι, ναι.
0: Τύπου βίλα.
1: Μα μη μου το χαλάς τώρα, όχι μικρό. Μα υποτίθεται ότι είμαστε στην εποχή της ανάπτυξης. Τώρα υπερλούξ βίλα λέμε και μου το κάνεις μικρό.
0: Μία βιλάρα λοιπόν στα Χανιά,
1: έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Οι ιδιοκτήτες ήθελαν έτσι να το γιορτάσουν, να καλέσουν και τους μάστορες όλους, να τους πούν μπράβο και να τους κάνουν το τραπέζι.
1: Σωστό.
0: Εδώ στην Κρήτη, όταν κάνουμε κάτι και τελειώνει, μετά συνήθως το κλεντάμε.
1: Εμένα ο πατέρας μου είπε ότι καμιά φορά πήγε ρίξει, πώς το λένε, ταράτζες, τους πήγε λέει λουκουμάδες. Τι τραπέζι λέει.
0: Εντάξει, τώρα ο πατέρας δεν έφτιαξε βιλάρα. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας εδώ, τον Σταυρή τον Μπογιατζή, ο οποίος, εντάξει, άκουγε τον ένα μετά τον άλλο να λένε διάφορες ιστορίες για πράγματα που είχαν φτιάξει. Τρελές,
1: ναι,
0: ιστορίες,
1: ναι.
0: Γελάγανε όλοι, είχαν εντυπωσιαστεί.
1: Εντάξει, οι μάστορες το έχουν με τις ιστορίες, τα φουσκώνουν λίγο, έτσι.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, το έχουν αυτό.
0: Ο Σταυρής λοιπόν δεν ήξερε τι να πει, δεν είχε έτσι κάτι εντυπωσιακό.
1: Α, το κακομίτσι.
0: Ναι, σπίτια έφτιαχνε, αυτό, δεν έκανε κάτι άλλο.
1: Δεν του είχε τύχει τίποτα σε αυτή την κακόμοιρη ζωή του.
0: Τίποτα, τίποτα. Έτσι λοιπόν πήγε και αυτός, όχι δεν πήρε το καπελάκι του και έφυγε, αλλά μπήκε μέσα στην κουζίνα, εκεί όπου ήταν η κυρία Μέρη, η γυναίκα του ιδιοκτήτη.
1: Μη συνεχίσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε πει ότι αυτή η στήλη δεν έχει πονηρές ιστορίες. Έχουμε πει ότι είναι καθαρά μαγειρική. Τι πάει να πει και τώρα ο μάστορας μέσα στην κουζίνα με την ιδιοκτήτρια? Σε παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει εδώ αυτό το πράγμα. Μας ακούνε μικρά παιδιά. Να το μεταφέρουμε κάπως αλλιώς.
0: Ωραία. Μπήκε λοιπόν στην κουζίνα και έφτιαχνε η κυρία Μέρη, η γυναίκα του ιδιοκτήτη, το,
1: ναι,
0: γλυκό.
1: Ποιο γλυκό?
0: Ένα γλυκάκι να φάνε εκεί οι άνθρωποι.
1: Αχ, κυρία Μέρη.
0: Και ήθελε και αυτός έτσι να συμβάλλει.
1: Να συμβάλλει στο γλυκό.
0: Στο γλυκό αυτό το οποίο θα έτρωγαν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί θα το φάνε το γλυκό.
0: Γιατί μόνος θα το φάει ο καθένας πού?
1: Το κατάλαβα, κυρία Μέρη. Του πήγε του ιδιοκτήτη βίλα, Χρυσή.
0: Έτσι λοιπόν, μόλις είδε τα ξεροτίγανα,
1: ναι, ναι,
0: ο φίλος μας ο Σταυρής.
1: Ποια ξεροτίγανα?
0: Ξεροτίγανα έφτιαχνε η καημένη η γυναίκα του κυρίου.
1: Όχι και καημένη στην υπερλούξ βιλάρα.
0: Τέλος πάντων,
1: σε παρακαλώ.
0: Μέρη έφτιαχνε ξεροτίγανα. Έβγαλε λοιπόν αυτό στα εργαλεία του.
1: Stop, εδώ. Όχι το σώμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τα πινέλα του, ρε παιδί μου, τα πινέλα του, τα οποία ήταν ολοκένουργια, έχω να πω.
1: Ολοκένουργια πινέλα και μάστορα.
0: Ναι, δεν τα είχε χρησιμοποιήσει ακόμα.
1: Πώς φαίνεται ότι η ιστορία μπάζει από παντού.
0: Τι έκανε λοιπόν, τα πήρε, έλειωσε σοκολάτα.
1: Σοκολάτα με τα πινέλα.
0: Έλειωσε τη σοκολάτα εκεί σε μπέμαρι, πώς το λένε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαγειρικά πινέλα.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Οπότε...
1: Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, ποια είναι η διαφορά της τρίχας του μαγειρικού πινέλου με την τρίχα του μάστορα, του πινέλου του μάστορα?
0: Καμία, ίσα είναι πιο σκληρή η τρίχα του μάστορα.
1: Στροπή! Σε παρακαλώ εδώ!
0: Πήρε λοιπόν τα πινέλα του και ζωγράφισε πάνω και την ξεροτίγανα με σοκολάτα.
1: Α, πάλι καλά που δεν ζωγράφισε πάνω στην κυρία Μέρη.
0: Έκανε και σχήματα, έκανε και καρδούλες, έκανε και στεράκια.
1: Πάνω στην κυρία Μέρη.
0: Ναι, ναι, και μετά τα πέρασε πάλι από δεύτερο χέρι.
1: Την κυρία Μέρη?
0: Όχι, τα ξεροτίγανα.
1: Α, λέω κι εγώ. Τρώγανε οι άλλοι έξω, αλλά περούσε 2-3 χέρια την κυρία Μέρη μέσα.
0: Μετά έπιασε καρπουζάκι και το έλειωσε κι αυτό από πάνω.
1: Πώς λιώνει το καρπουζί?
0: Με το χέρι, ξέρω εγώ. Άμα το κάνεις λίγο έτσι, λιώνει.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει όλο το ζουμάκι το ωραίο του καρπουζιού. Ναι, το έβαλε, ναι, από πάνω λοιπόν.
1: Στα ξεροτίγανα.
0: Ναι, σαν σος τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά κάπως έτσι έφτιαξε ωραιότατα λαχταριστά ξεροτίγανα με μια, πώς να το πω, με μια παρέμβαση του Μπογιατζή.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, τα ξεροτίγανα, επειδή είχα το όνομα αλλού στην κυρία Μέρη, τι έχουν μέσα ακριβώς, δεν κατάλαβα.
0: Τα ξεροτίγανα τα φτιάχνουν στο τηγάνι και τα κάνεις έτσι και τα τυλίγεις,
1: ναι,
0: με το πιρούνι,
1: ναι,
0: και μετά τα βγάζεις, βάζεις από πάνω σουσαμάκι,
1: ναι,
0: καρδάκι και μέλι.
1: Αυτό έκανε ο Μπογιατζής.
0: Αυτά τα είχε κάνει η κυρία Μέρη. Ο Μπογιατζής τι έκανε? Πήρε τη σοκολάτα, τα άλυψε από πάνω και ζωγράφισε και μετά έβαλε και καρπούζι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν η συνταγή δηλαδή?
0: Αυτή ήταν η συνταγή. Αν θέλετε να τη φτιάξετε κι εσείς, φτιάξτε την και μετά πείτε μας αν θα την κάνετε μόνος, αν θα την κάνετε με την κυρία Μέρη.
1: Κοίταξε, να κάνουμε μια ανατομία του τι ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν ξέρουμε πάρα πολύ καλά καλά ότι πάει η σοκολάτα σε αυτά τα γλυκά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή το παγωμένο μελομακάρονο με τη σοκολάτα. Το μελομακάρονο με σοκολάτα είναι αποκάλυψη.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι τελείω. Είναι δύο φορές καλύτερο.
0: Είναι το ξεροτήγανο.
1: Ωραία, ξεροτήγανο με σοκολάτα, συμφωνούμε ότι πάει. Δεν θα πήγαινε από πάνω μία σος καρπούζι γλυκιά έτσι να στάζει.
0: Α, εννοείται. Γιατί
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Σκεφτείτε το γευστικά.
0: Γιατί το κάνεις και πιο καλοκαιρινό και πιο δροσιστικό,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αν όλο αυτό τώρα το κάνουμε παγωμένο και είναι παγωμένη σοκολάτα. Mm-hmm. Έτσι. Και σπάει μέσα στο στόμα στα κομμάτια.
0: Το κάνεις παγωτό, ξέρω τι ήγανο.
1: Μα δεν είναι φοβερό.
0: Επικό.
1: Δεν έγραψε ο Μπογιατζής ιστορία.
0: Έγραψε.
1: Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, άλλο ένα γαστρονομικό σοκ. Ήσασταν μάρτυρες εδώ στο καλοκαίρι στο νότο για αυτή τη μαγειρική τη ημέρας, όπου ο Μπογιατζής εκεί στα Χανιά, αφού πέρασε 2-3 φορές την κυρία Μέρη, έφτιαξε τα ξεροτήγανα. Βρείτε όλα τα υλικά στα Σούπερ Μάρτ Φεστό, σε ένα από τα 220 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Εμείς φεύγουμε σε διαφημίσεις. Άντε, γεια, τα λέμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίδου. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810 23 94 27.
5: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Νούμερο 3.
12: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 2.
13: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαϊμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Κόντεψα
0: να κλείσω λεμό μου πια με τις φωνές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, πραγματικά.
1: Εντάξει, όταν φωνάζεις όλη μέρα, δεν
0: υπάρχει. Εγώ φωνάζω όλη μέρα. Ποιος διαδίδει αυτές τις φήμες?
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και μάρτυρες.
0: Εδώ πήγα την προηγούμενο μήνα που πέρασα την περιοχή. Θα πάω στο γιατρό μου, λέει: Σ' ακούω, παιδί μου, στο ραδιόφωνο. Άμα δεν σταματήσει να φωνάζει έτσι, δεν σου περάσει ποτέ αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ακολούθησα λίγο τις συμβουλές του, όχι, και πέρασε τελικά. Άρα τι έχεις να πεις για τρουδάκι της πλάκας? Τα κατάφερα και πάλι, σας έβγαλα. Τέλος πάντων, σας έκανα.
1: Ασπροπρόσωπος μας έχεις βγάλει.
0: Ναι, όλους σας εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε τις φωνές, όντως πρέπει να τις ηρεμήσω. Τι λες, να κάνουμε μια πιο εκπομπή, λίγο πιο χαλαρή, λες, μήπως να.
1: Κοίταξε
0: μιλάμε...
1: να δεις, μια εβδομάδα
0: ένα podcast.
1: Έμεινε μια εβδομάδα, οπότε υπομονή θα κάνουμε κι εμείς κι εσύ μέχρι να κλείσει τελείως η φωνή σου την Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Δευτέρα 31 θα είναι τελικά η τελευταία, όχι Παρασκευή.
1: Εγώ θα ήθελα Παρασκευή. Εσύ τώρα τι θέλει?
0: Εγώ θέλω Παρασκευή και εγώ, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα είναι. Ακού, είναι λίγο άσχημο να είναι Αύγουστο 31 και να μην έχουμε κομπή, ενώ καθημερινή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λένε Δευτέρα, τσαγκαρό Δευτέρα. Λέει, πώς θα κάνεις πάρτι?
0: Τι να κάνεις, ρε φίλε, τι να κάνεις, πραγματικά.
1: Θα το σκεφτούμε το Σαββατοκύριακο και θα το σκεφτούμε.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μάντρε 95 για το Λασίδι, Άπε 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 η Τεχανιά ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εντάξει τώρα, όταν στέλνετε από τέτοια μέρη μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο, τι να σας πω, θέλουμε κι εμείς να έρθουμε. Πολλά φιλιά να στείλουμε στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος έχει μια μεγάλη παρέα πίσω του. Την Αντωνία, την Δέσποινα, την Άννα. Και άλλοι πολλοί, είναι και ο Μιχάλης. Είναι Γιώργος το Κεδρόδας.
0: Α, τέλεια.
1: Στα Χανιά έχουν κάνει μια τύπου καβάντζα. Θα κάτσουν, λέει, εκεί όλη μέρα σήμερα.
0: Τι ωραία.
1: Και αύριο πάλι όλη μέρα. Και παραμεθαύριο πάλι όλη μέρα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουν πάρει τα πάντα, έχουν εξοπλιστεί και εννοείται πως θα μας στείλουν κι άλλο, λέει, υλικό. Μόλις έφτασαν. Ο καιρός είναι υπέροχος. Τα νερά, παιδιά, είναι τόσο γαλανά, πράσινα. Δεν ξέρω πώς να τα πω. Μπράβο πάντως. Τι ωραία που ενώνονται έτσι παρέες.
0: Όχι.
1: Το ιδανικό μέρος.
0: Δεν ζηλεύουμε καθόλου. Καθόλου όμως. Και από ένα παράδεισο πάμε σε ένα άλλο. Mm-hmm. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Άρη και την Αλίκη, οι οποίοι μας ακούνε από τη Γάβδο Γογό, από τη σκηνούλα τους. Μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Μαγειρεύουν εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται αυγουλάκια για το μεσημέρι.
1: Α, τι ωραίο,
0: και μας καλούν εδώ να μας κάνουν το τραπέζι στο φτωχικό τους, από ό,τι μας λένε.
1: Τέλεια.
0: Αυτό το φτωχικό μου φαίνεται ότι είναι πιο ωραίο από την υπερλούξ φιλάρα που είπαμε πριν. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο, ο οποίος ο ξεδιάντροπος ο Νεκτάριος από το Ηράκλειο μας λέει: ρε παιδιά, στείλτε, λέει, που είναι αυτή η φιλάρα να περάσουμε κι εμείς ένα χέρι την κυρία Μέρη. Σαν δεν τρέπεστε! Ντροπή έχω να πω εγώ, μόνο αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο θα πω.
0: Καλημέρα στον Περικλή και στη Φανή, οι οποίοι μας ακούνε από τη Σιτία και μας στέλνουν και αυτή μια όμορφη καλημέρα. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα γογό να στείλουμε στο Φραγκοκάστελο στα Σφαγιά, όπου σήμερα το βράδυ ετοιμάζονται εκεί πέρα, γιατί έχουν μαζευτεί οι παρέες να στήσουν εκεί στην παραλία ένα, από ό,τι φαίνεται, αυτοσχέδιο beach party.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το Σοκράτη, το φίλο μας, τη Λουκία, τον Γρηγόρη και την Εύη, οι οποίοι ήρθαν από την Αθήνα, είχαν όνειρο ζωής. Ένα, από ό,τι φαίνεται, αυτοσχέδιο beach party.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το Σοκράτη, το φίλο μας, τη Λουκία, τον Γρηγόρη και την Εύη, οι οποίοι ήρθαν από την Αθήνα, είχαν όνειρο ζωής να πάνε εκεί στην παραλία του Φραγκοκάστελου και να κάτσουν όλη μέρα να κάνουν τα μπάνια τους.

0: πάρα πολύ και τη φίλη μας τη Μαρία που μας καλεί εδώ πέρα.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Κίσαμο, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Ελένη, η οποία ήρθε από την Αθήνα. Έχουν κάτσει λίγα μια βδομαδούλα. Περίμεναν μάλλον να πέσουν οι αέριδες. Σήμερα έχουν βάλει το μαγιό τους, είναι έτοιμοι και φτιάχνουν, λέει, ωραία τα περάκια για την παραλία. Και φτεδάκια, τυροπιτάκια.
0: Τι ωραία.
1: Μας ακούν και χαίρονται πάρα πολύ που είμαστε όλοι λύσει αυτό το μούτο πλατσουρίστικο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Σας περιμένουμε στο χωριό μας σήμερα. Έχουμε, λέει, τη γιορτή μελιού σήμερα το βράδυ στην Πρίνα Γωγό.
1: Τι ωραία.
0: Αλεξάκης Μανώλης στη μουσική. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. 17 ευρώ είσοδος με πλήρες μενού. Τι ωραία. Τι ωραία που έχουμε γιορτές μελιού, τούρτας. Εγώ, τι θέλετε, κάνετε πια. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Κεραμιά, στα Χανιά, στα Κεραμία Χανίων, όπου εκεί μας περιμένει ο Νίκος Γωνιανάκης απόψε εγώ στο γήπεδο του Γερόλακου. 9 η ώρα η ώρα έναρξης, είσοδος 5 ευρώ με τον αγαπημένο τον Νίκο Γωνιανάκη, ο οποίος όπου πάει προκαλεί πανικό.
1: Να πούμε ότι μας έχετε στείλει και για τον Γιώργο τον Ζερβάκη που στις 22 το Σάββατο, δηλαδή αύριο, έχουμε στο Κεφαλοβρύση ένα ωραιότατο γλέντι και εννοείται πως έχασα το επόμενο γλέντι, το οποίο θα γίνει κάπου στα Χανιά. Θα το βρω μέχρι τις 2 ώρα, θα το βρούμε. Ναι, ναι, παιδιά, μπράβο, συνεχίζονται κάθετα τα γλέντια. Οπότε και εσείς που έχετε μόλις κάσει Κρήτη, εννοείται πως το Σαββατοκύριακο θα βρείτε πολλά. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα που έχουμε γιορτές, οπότε και επισήμως τα γλέντια είναι εδώ. Μια και μεγάλη καλημέρα να πούμε στον φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος βρίσκεται στους Μεσελέρους, Γιώργο.
0: Τι ωραία.
1: Ήρθε επιτέλους στο σπίτι της μαμάς του, το έχουν φτιάξει, το έχουν ασπρίσει. Και κάθονται στην αυλή και φτιάχνουν έτσι ωραία πράγματα και καταστάσεις.
0: Αφού είσαι εκεί κοντά στην Ιερά Πέτρα, στους Μεσελέρους, να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα εκεί, στη μεγάλη παραλία όπου είναι συντονισμένοι και μας ακούνε εκεί πέρα στο Πέλαγο Seaside Restaurant. Φυσικά, αν είστε εκεί κοντά στην περιοχή, παιδιά, στο νομό Λασιθίου, γκουγκλάρετε το, ψάξτε το λίγο, γιατί ο αγαπημένος σεφ, ο Τύρης Ευαγγέλου, πολύ γνωστός για την πορεία του, κατέβηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε αυτό το κρυφό διαμαντάκι στο Πέλαγο Seaside Restaurant έκανε, πραγματικά έφερε την κουζίνα La Greek και η οικογένεια Τζορτζάκη μας περιμένει καθημερινά. Ένα πραγματικά not to miss place εδώ στο νομό Λασιθίου για όσους κινήσετε και στην περιοχή, για αλλά και τα Σαββατοκύριακα όσοι έρχεστε από νομό Ηρακλείου κτλ. Καλημέρα να στείλουμε και στον Ηλία και στην Κωνσταντίνα, οι οποίοι ταξιδεύουν προς τα Χανιά με το κτέλ και μας ακούνε. Καλημέρα και σε όλα τα λεωφορεία του κτέλ, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας, όπως και σε όλα τα πλοία των ANEC Lines που είναι συντονισμένα και στον ανακτηλιακό προσωπικό και σε αυτούς που ταξιδεύουν, μια μεγάλη καλημέρα από το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Εν τω μεταξύ, μας στέλνετε για την άλλη εβδομάδα πάρα πολλά γλέντια. Έχουμε για τον Αγίο Φανούριο, έχουμε για τον Άγιο Τίτο, έχουμε για τον Γιάννη Γεροντογιάννη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Υπάρχουν πολλά γλέντια και έχουμε και σήμερα πολλά. Σήμερα είναι πάνω από 50 τα γλέντια σε όλη την Κρήτη.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Και αύριο. Και να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα, επειδή μας το έχουν στείλει τώρα εδώ πολλή ώρα. Είδες τώρα, το χάνομαι κι εγώ εδώ πέρα. Μου έρχονται ειδοποιήσεις από νέα και χάνω τα αυγά και τα πασχάλια. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Σικολόγο, στο Ηράκλειο, που σήμερα το βράδυ έχουν Φασουλά Γιώργη και Καλέργη Κώστα με πλήρες μενού, το γλέντι του χωριού. Όσοι είστε εκεί κοντά στο Σικολόγο, αγαπημένη περιοχή, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε τα
1: αφίσα. Το βρήκα. Πολιτιστικό Σύλλογο Κιθαρίδα κάνουν διήμερο φεστιβάλ τρίγου σήμερα και αύριο από τις 5.30 ώρα και μετά, πλατεία Παναγίας Κιθαρίδα.
0: Τι ωραία.
1: Και το Σάββατο αύριο δηλαδή θα έχουν και το γλέντι στο κρατικό με τον Γιάννη Πετσάκη, τον Γιώργο Σταυρακάκη στο λαό του. Την έχετε στείλει μισή την αφίσα, δεν πειράζει, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έχουν και θεατρική παράσταση, Γιώργο, σήμερα. Καλά να περάσετε.
0: Η Κιθαρίδα είναι χωριό στο Ηράκλειο, παιδιά. Απλά το ψάχνετε, το γκουγκλάρετε, το βρίσκετε.
1: Και πάτε.
0: Και πάτε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με την όμορφη Σκύρο. Θα πάμε στις Βόρειες Ποράδες. Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ σε αυτό το νησί. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο δήμαρχος του νησιού είναι εκεί, μας περιμένει να μας μιλήσει και να μας ξαναγήσει.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: για ακόμα μία εξόρμηση στη μαγική μας αυτή χώρα, την οποία ολοκρινιάζουμε, αλλά αυτή προτιμάμε εκεί να πηγαίνουμε να κάνουμε τις βόλτες μας, στα νησιά, στα ωραία. Σήμερα θα πάμε λίγο πιο βόρεια από Κυκλάδες, θα πάμε στις Σποράδες, εκεί που υπάρχει ένα νησί το οποίο πραγματικά δεν έχουμε ξαναπάει τόσα χρόνια που έχουμε κάνει εκπομπή. Έχουμε κάνει τόσες συνδέσεις πραγματικά και πώς μας έχει ξεφύγει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει περίπου πληθυσμό 3.000 κατοίκους, όπως διαβάζουμε εδώ στο Wikipedia, και απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από το νησί της Εύβοιας. Οπότε λοιπόν, κάπως το βάλετε στο μυαλό σας τώρα. Θα πάμε στην αγαπημένη μας Κύρο και θα είναι μαζί μας ο αγαπημένος δήμαρχος του νησιού για να μας ξεναγήσει. Μείνετε στις θέσεις σας, γιατί άλλη μια εξόρμηση από το καλοκαίρι στο Νότο μόλις ξεκινά.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
3: Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να καλωσορίσουμε τον δήμαρχο της Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, και να μας μεταφέρει νοητά στο όμορφο νησί του. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας από τη Σκύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είμαστε. Δεν μου λέτε, εσείς είστε τόσο ανεμοδαρμένοι φέτος όπως και οι υπόλοιποι ή την έχετε γλιτώσει?
4: Όχι, εμείς είμαστε ανεμοδαρμένοι, αλλά όχι στο βαθμό που είναι οι Κυκλάδες, γιατί το Μελτέμι στο Αιγαίο ξεκινάει λίγο πιο πάνω από τη Σκύρο. Mm. Οπότε εμείς έχουμε λίγο λιγότερο αέρα από αυτόν ο οποίος επιταχύνεται όσο κατεβαίνει.
0: Α, χρήσιμο αυτό. Οπότε λοιπόν, αντί να πάτε να ανεμοδάρνεστε στις Κυκλάδες, για πηγαίνετε λίγο πιο βόρεια προς τη Σκύρο, μήπως και απολαύσουμε ένα μπάνιο της προκοπής.
3: Βλέπαμε φωτογραφίες από το νησί. Τι όμορφος τόπος, πράσινος, με ωραίες παραλίες. Πραγματικά είναι ένας ιδανικός προορισμός. Και για εμάς εδώ τους κριτικούς που έχουμε συνηθίσει άλλου τύπου έτσι
0: εξορμήσεις και έτσι, προορισμούς, ναι, δηλαδή πιο κοντινούς ας πούμε.
4: Κοιτάξτε, επειδή εγώ έχω εμπειρία από την Κρήτη, θα έλεγα πως η Σκύρος μοιάζει πάρα πολύ με την Κρήτη, με την έννοια της ποικιλίας που έχει και το ανάγλυφο στο έδαφος. Mm-hmm. Όπως και η Κρήτη, έτσι και η Σκύρος έχει ένα φυσικό ανάγλυφο και ένα περιβάλλον το οποίο είναι εκπληκτικό. Το νησί καλύπτεται από 75-80 τετραγωνικά χιλιόμετρα πευκοδάσους. Mm. Έχει τρεις κάμπους με ελαιώνες και ζαρζαβατικά. Έχει το νότιο κομμάτι το οποίο είναι άνυδρο κυκλαδίτικο, και κάθε πλευρά, ανατολική, βόρεια, νότια, δυτική, είναι και διαφορετικά τα πετρώματα και η γεωμορφολογία, με αποτέλεσμα να συναντά κανείς το σύνολο των ελλαδικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου και της Θεσσαλίας, αλλά και της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας, σε ένα μέρος, το οποίο είναι η Σκύρος.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Δήμαρχε, πώς ερχόμαστε στη Σκύρο? Ποια είναι η σύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το νησί?
4: Η Σκύρος έχει σύνδεση με το λιμάνι της Κύμης στην Εύβοια. Uh-huh. Και μάλιστα από το 1980 η Σκύρος διαθέτει δική της ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρος Ναυτική Εταιρεία.
3: Uh-huh.
4: Αυτή τη στιγμή επιχειρεί το πλοίο Αχιλλέας, το uh-huh. οποίο είναι χωρητικό της 600 επιβατών και 160 αγιοταχή, το οποίο κάνει καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο, και το καλοκαίρι αυτά πολλαπλασιάζονται 2 και 3 φορές την ημέρα, ανάλογα με τη ζήτηση την τουριστική. Οπότε υπάρχει επάρκεια δρομολογίων για ένα τετράμινο, αυτά είναι διπλά και τριπλά κάθε μέρα. Στην Κύμη έρχεται κάποιος οδικός από την Αθήνα, εφόσον αυτό το αστικό κέντρο αποτελεί το σημείο mm-hmm. εκκίνησης. Mm-hmm. Σε περίπου 2 ώρες με 2 και 4 βρίσκεται στην Κύμη, και από εκεί πέρα είναι 1 και 40, τίποτα, τα 24 μίλια που χωρίζουν την Κύμη από την Σκύρο.
3: Εντάξει, νομίζω είναι φαινόμενο στην Ελλάδα να έχετε καθημερινή
0: σύνδεση.
4: Επίσης δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε και σύνδεση αεροπορική με τη Θεσσαλονίκη και με την Αθήνα, μέσω της Aegean όλο το χρόνο και μέσω της Sky Express όλο το χρόνο, με επιπλέον δρομολόγια τα οποία γίνονται την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Έχετε αεροδρόμιο στο νησί δηλαδή?
4: Είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν στρατιωτικό, που ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν πολιτικό. Δηλαδή το αεροδρόμιο της Σκύρου έχει περίπου 3.200 μέτρα διάδρομο, με ωφέλιμο τα 2.600 mm-hmm. από κατόφλι σε κατόφλι, και εξυπηρετεί και πολιτική και στρατιωτική αεροπορία. Τέλεια. Γιατί εδώ είναι η 135 Σμηναρχία Μάχης, που είναι μια προκεχωρημένη βάση στην καρδιά του Αιγαίου, από εδώ που γίνονται πολλές φορές οι περισσότερες αναχαιτήσεις όταν παρίσταται ανάγκη.
0: Μα Μάλιστα. Μάχημοι ισχύρω, λοιπόν. Μάχημοι. Λοιπόν, δήμαρχε, για πηγαίνετε μας τώρα σε μια παραλία να την γκουγκλά. Θέλω ο κόσμος τώρα να μας πείτε δύο-τρία πράγματα να τα ψάξει ο κόσμος και να τα γκουγκλάρει που λέμε, να τα ψάξει στο διαδίκτυο. Πηγαίνετε μας σε μια παραλία την οποία είναι, θεωρείται, μια ζωντανή διαφήμιση του νησιού. Και πηγαίνετε μας και σε ένα μέρος να φάμε κάτι που είναι μια γεύση της Κύρου, κάτι που θα μας μείνει. Δηλαδή μια γεύση την οποία έχετε εκεί, είναι το φαγητό σας που λέμε, που έχετε στο τραπέζι σας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
4: Κοιτάξτε, το φαγητό της Κύρου, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποτελεί λόγο που κάποιος έρχεται στη Σκύρο. Όπως και εσείς στην Κρήτη έχετε τρομερή γαστρονομία, έτσι και στη Σκύρο λοιπόν η γαστρονομία έχει τοπικές συνταγές αλλά και τοπικά προϊόντα, αλλά κυρίως σε οποιασδήποτε εγκαταστάσεις, επαγγελματικές, μαγαζιά, ταβέρνες κτλ. Οι μερίδες είναι εκτός από γευστικές και ποιοτικές, είναι επίσης και τεράστιες.
0: Α, καλό αυτό. καλά κάνετε που το λέτε.
4: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στη Σκύρο που δεν μπορεί να κόψουν κανένα σε αυτή τη συνήθεια. Δηλαδή είναι μια συνήθεια ευχάριστη, η οποία πας ας πούμε και ουσιαστικά σκάς στο φαγητό, όπως λέμε.
0: Τώρα
4: υπάρχουν λοιπόν τοπικές, η τοπική γαστρονομία περιλαμβάνει μέσα από τα ορντέρ τη λεγόμενη λαδόπιτα ή τα τεροπιτάρια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά ορντέρ ας πούμε του νησιού, τα οποία συνοδεύονται από ξινοτήρια, πιχτογιαλένιες, τέτοια πράγματα. Τα οποία και εσείς είστε οικείοι σε αυτά.
3: Βέβαια.
4: Γιατί η Κύρος δεν πάει να έχει ένα μεγάλο κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Έχει περίπου 35.000 εγωπρόβατα ελεύθερης βοσκής στο νησί. Τα οποία δίνουν εκπληκτικά προϊόντα. Και από τα 33 νησιά που περιβάλλουν το Σχοιριανό Αρχιπέλαγος υπάρχουν 3-4 τα μεγαλύτερα, τα οποία νοικιάζει ο Δήμος για κτηνοτροφικούς λόγους. Οπότε εκεί πέρα τα κατσίκια που γενικά που είναι σε αυτά τα νησιά είναι και σαν τα δικά σας τα αγρίμια και τα οποία φτάνουν να γλύφουν και τη θάλασσα προκειμένου πολλές φορές να μην βρίσκουν νερό από φυσικές δεξαμενές που υπάρχουν σε αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, επειδή έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, πείτε μας λίγο μία παραλία και αν ξέρουμε κάποιο πανηγύρι γνωστό που γίνεται στη Σκύρο, επειδή είναι τώρα και της μόδας τα πανηγύρια, γίνεται ένας χαμός. Αν έχετε κάποιο.
4: Το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτά που περάσανε του Αγίου Ερμολάου, του Αγίου Παντελεήμονα που ήταν στον Ιούλιο, το μεγαλύτερο πανηγύρι είναι στην 1η Σεπτεμβρίου. Του Αγίου Μάμα.
3: Αγαπημένος
4: Άγιος, είναι προστάτης της κτηνοτροφίας.
3: Βέβαια.
0: Οπότε λοιπόν γίνεται σε κάποιο χωριό ή στη χώρα εκεί, πού γίνεται αυτό πανηγύρι?
4: Όχι, αυτό γίνεται σε μια εξαιρετική περιοχή πάνω στο νότιο σημείο που υπάρχει ομώνυμη εκκλησία που είναι χτισμένη πάνω στα αρχαία ερείπια του ναού του Πανός, όπου εκεί πέρα μαζεύονται περίπου 2.000 με 2.500 κόσμος αυτό το πανηγύρι που με αυτό ουσιαστικά κλείνει η μεγάλη σειρά των πανηγυριών του Σκύρου. Και είναι αφιερωμένο στην κτηνοτροφία, όπου εκεί πέρα γίνονται και μεγαλύτερες προσφορές από αμνοερήφια, όπως καταλαβαίνετε, πράγματα που τα τηρείτε κι εσείς. Και γι' αυτό το λόγο, σε ένα μεγάλο επίσης πολιτιστικό γεγονός που έρχονται στη Σκύρο, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, χορευτική σύλλογη από την Ελλάδα, έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση πάντα από την Κρήτη, η οποία έχει ιδιαίτερες δεσμούς με τη Σκύρο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στα μάρμαρα του παλατιού της Φεστού και της Κνωσού είχαν μεταφερθεί από το αρχαίο λιμάνι της Σκύρου το Κρίσιο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
6: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
7: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγείρεψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλει?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
13: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
14: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
15: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
16: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Κύριε Προϊστάμενε.
20: Η καινούργια είσαι εσύ?
19: Ναι.
20: Παρακαλώ.
19: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
20: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
21: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίδι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι Κοκοπερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Παιδιά, μην μας στέλνετε τέτοια ώρα γλυκά και φαγητά. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον, μιζιθρόπητες εδώ βλέπω. Από τη φίλη μας την Γκέλη, η οποία είναι κριτικοπούλα, είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά φτιάχνει μιζιθρόπητες, λέει. Ακούει καλοκαίρι στο Νότο και νιώθει σαν να είναι στο νησί της. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και πολύ καλά κάνεις. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Γεωργιούπολη, εκεί όπου βρίσκεται ο Νίκος με την Μάρθα. Κάνουν διακοπάρες, Γιώργο. Είναι φανταστικά. Έχουν ξετρελαθεί. Έχουν έρθει από το Βόλο στην Κρήτη. 7 μέρες, λέει, θα κάτσουν. Λέει, κάθε μέρα θα ακούνε καλοκαίρι στο Νότο και κάθε μέρα θα πηγαίνουν σε Γλέντι.
0: Τέλεια. Σας βρίσκω μια χαρά, παιδιά. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη Λιτό, όπου σήμερα το βράδυ έχουν βραδιά παραδοσιακών φαγητών, γογό. Είναι στο προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιτού και θα είναι και ο κάποιο θα παίζει λίρα, ο Μιχάλης Βομβουλάκης.
1: Κάποιο θα παίζει λίρα.
0: 5 ευρώ είσοδο να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Τι ωραίες βραδιές αυτές, όπου τις ακούτε να πηγαίνετε για να μπορείτε να περνάτε και ωραία. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Στέφανο και την Εύη, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Πετροκεφάλι και μας ακούνε. Όπως επίσης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό και συγκεκριμένα η Ευγενία, η Μαρία και η φίλη μας η Βούλα, εκεί στα διαλύματα μας ακούνε όλοι τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας και καλή υπομονή.
1: Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Να πούμε και στην φίλη μας την Αγγελική που είναι συντονισμένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Είναι στη δουλειά, τι να κάνουμε τώρα, 2 ώρες κολλάει, να βάλει το μαγιουδάκι της και να πάει εκεί που πρέπει. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στο Τζερμιάδο, που έχουν πολύ κόσμο, λέει, αυτή την περίοδο. Και βέβαια, να πούμε ότι θυμάσαι που είχαμε κάνει με το αερόστατο. Ωραία βόλτα εκεί ψηλά στο οροπέδιο. Σας περιμένουν τα παιδιά. Πραγματικά, εντάξει, είναι φανταστική εμπειρία, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και εννοείται πως περάσαμε κι εμείς τέλεια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα η βόλτα με αερόστατο, παιδιά, δεν συγκρίνεται. Πρέπει να το βάλετε στο πρόγραμμα εκεί, στο οροπέδιο Λασιθίου. Φοβερά και τα παιδιά. Και νομίζω ότι αν θέλετε να δείτε, έχουμε κάνει και ένα vlog για το πώς κάναμε τη βόλτα μας. Μπείτε στο καλάτι του καλοκαίρι στο Νότο στο YouTube για να το ψάξετε. Εκεί που είναι και η Μελιτζάνα από Αλάνα, έχουμε βγάλει ένα backstage για το πώς πετάξαμε με το αερόστατο.
1: Φοβερή εμπειρία.
0: Καλημέρες να στείλουμε, να τη Κύρο. Στο φίλο μας τον Γιώργο και τη Μαρία που μας ακούνε από εκεί. Τι ωραία, παιδιά, λέει. Είχαμε ανακαλύψει το καλοκαίρι στο Νότο παλιότερα από τα βίντεό σας. Σήμερα ξαφνικά ακούσαμε, λέει, και το νησί μας. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη. Αγαπάμε Κρήτη, μας γράφουν εδώ πέρα. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρες να στείλουμε εγώ και στα παιδιά που ετοιμάζουν τη 10η γιορτή Σαρικόπιτας, η οποία θα γίνει αύριο στο Μεσοχωριό με τον Αλεξάνδη, τον Μανώλη και τον Παπαδάκη, τον Γιώργο. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε την αφίσα.
1: Τα φιλιά μας στην υπέροχη Σαντορίνη και στο Φιλοστεφάνι, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Μάνος. Μας ακούνε, λέει, δυνατά και καθαρά σήμερα. Δεν ξέρω τι φταίνε, η ανέμη, η άπνοια. Πάντως έχουν σήμα καμπάνα. Υπέροχη Σαντορίνη, να έρθετε, λέει, γιατί όχι, να ξαναπάμε. Γιώργο, μας περιμένουν τα παιδιά να περάσουμε όμορφα.
0: Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι που είδα στο social media. Δεν μας το έχουν στείλει, αλλά θέλω να το πω εγώ. Είναι ένα ημερήσιο γλέντι που γίνεται εγώ αύριο στην Αγία Παρασκευή Λασιθίου και παίζει ο αγαπημένος μας, ο Μανώλης ο Παπαδάκης. Ο οποίος ήταν, όσοι ακούτε, έχετε δει το ρακοκάζανο το βίντεό μας και όλοι μας γράφετε στα σχόλια ποιος παίζει λίρα στο τέλος κτλ. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης είναι πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει και είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης, γιος του ιστορικού του λιράρι του Χαρίλα του Παπαδάκη. Οπότε λοιπόν, όλοι όσοι θέλετε εκεί, είστε εκεί κοντά στο Λασίδι, Αγία Παρασκευή κοντά, να πάτε να τον απολαύσετε αύριο. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στην αγαπημένη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία σήμερα
1: πάλι.
0: Κρατήσου, γιατί μαγειρεύει κουνέλι κοκκινιστό με πατάτες, μας γράφει εδώ πέρα.
1: Καλή σας όρεξη. Εγώ δεν
0: σου αρέσει
1: κουνελάκι.
0: Κουνελάκι το κοκκινιστό?
1: Όχι, εγώ, εμένα μου αρέσει το κουνελάκι και το χαϊδεύω. Δεν μου αρέσει το τρώω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι τώρα. Τι να πούμε κι εμείς τώρα σε αυτά. Είναι γούστα αυτά. Άλλοι τα τρώνε, άλλοι τα χαϊδεύουν.
1: Εγώ, παιδιά, κατοικίδιο μικρή είχα κουνέλι. Πώς να το φάω μετά, γίνεται? Να φάω τη γάτα μου, το σκύλο μου, το ίδιο είναι για μένα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, Γεωργία, σε στείλαμε τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Σε έχουμε τώρα δοξάσει με τις συνταγές σου. Εντάξει, μία δεν μας άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο Σταμάτη και τη Δέσποινα, οι οποίοι κατευθύνονται προς τα Αχλιά στην Ιερά Πέτρα και μας ακούνε. Καλημέρα να στείλουμε επίσης και στην Αγία Γαλήνη και στο φίλο μας εκεί πέρα, τον Γιώργο και την Άντια, οι οποίοι από ό,τι φαίνονται μόλις έσκασαν και έκαναν το check-in και ετοιμάζονται να κατέβουν στην παραλία.
1: Εντάξει, τα ταπεράκια παιδιά σήμερα και αύριο νομίζω δίνουν και παίρνουν. Ο Δημήτρης μας έχει στείλει ότι ετοίμασε η γυναίκα του μια ωραία πατατοσαλάτα να πάνε τώρα στην παραλία να την απολαύσουν εκεί στον καρτερό. Έχει βάλει λέει, μέσα και τόνο, έχει κόλαση λέει, κόλαση, θα γίνει στην παραλία. Κόλαση. Δεν ξέρω αν θα κοιτάμε τη θάλασσα ή το τάπερ.
0: Πραγματικά παιδιά τα ταπεράκια, ειδικά μου είναι σε ψυγιάκι μέσα, είναι κόλαση. Καλημέρα και στο Σταύρο και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τις Βρυξέλλες και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Την καλημέρα μας, παιδιά, μόλις επιστρέψαμε. Μαύρα τα βλέπουμε όλα γύρω μας. Μάλλον μας βλέπουν, λέει, να κατεβαίνουμε μόνοι μας στην Κρήτη, μας γράφουν. Άντε, τι το σκέφτεστε. Μια απόφαση είναι, ρε παιδιά. Πάρτε και παρατήστε τα όλα. Το πολύ πολλά δεν έχετε τίποτα να κάνετε. Πηγαίνετε σε μια σκηνή στη Γάβδο να στρατοπεδεύσετε, να περνάτε ωραία.
1: Ωραιότατα.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη Σταλίδα από τον Αλέκο και τη Μαρίνα, που μας ακούνε από εκεί, αλλά και στην αγαπημένη μας γογό την Καρδίτσα, στο φίλο μας το Σωτήρη και τη φίλη μας τη Βίκη, που μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα.
1: Είστε πολύ και σήμερα, αλλά η ώρα είναι παρά τέταρτο. Πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση.
0: Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
1: Από την ANEC Lines, πρώτη-τελευταία κλήρωση. Την άλλη Παρασκευή κάνουμε και την τελευταία και κλείσαμε από τα εισέτε. Σας πήγαμε παντού. Δεν έχετε παράπονα.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Να πω για αύριο το, όσους είναι, για όσους είναι κοντά στον ομό Λασιθίου, στην Ιεράπετρα. Εκεί στους Καθαράδες βρίσκεται το θάλασσα Seaside μέσα στο Ostra Resort and Spa. Και αύριο το Sea of Sound, το μουσικό του project, φιλοξενεί τον Agent Greg. Και νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραίο όσοι πάτε. Ο Γρηγόρης γενικότερα, ο Agent Greg, είναι ένας φανταστικός DJ, ο οποίος μεταδίδει και τη γνώση του, κάνει και μαθήματα τα τελευταία χρόνια. Και είναι και ένας ο οποίος ήταν και καλεσμένος μας παλιά στο Big Party. Να πούμε, να περάσετε υπέροχα και τρέχει και διαγωνισμός, ο οποίος κληρώνει σήμερα. Μπείτε στα social media του καλοκαίρι.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Σωστά, για να διεκδικήσετε premium γεύμα, τραπέζια εκεί με το DJ, θα γίνει χαμός. Οπότε μπείτε στα social media να το ανακαλύψετε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή κλήρωση για το ταξίδι των ANEC Lines. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ένας τυχερός θα απαντήσει ζωντανά και θα ετοιμάσει βαλίτσες.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: που περιμένατε, γιατί πραγματικά έχετε σπάσει πάλι κάθε ρεκόρ. Χιλιάδες συμμετοχές και αυτή την εβδομάδα. Να δούμε ποιος θα πάρει τα εισιτήρια που ανέκλαρες. Τι κληρώνουμε, για πες.
1: Κληρώνουμε εισιτήρια με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ. Από την Ανέκ Λάιν, Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα. Να πάτε, να έρθετε, να περάσετε όμορφα, να κλείσετε τις διακοπάρες σας. Όπως εσείς θέλετε.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το μαγικό κόμβιον, το οποίο θα μας δώσει τον νικητή την κίτρια αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι η ώρα είναι εξής. Ότι πρέπει να απαντήσετε το τηλέφωνο. Πρέπει να έχετε κάνει σωστά τα βήματα. Και φυσικά, αν δεν απαντήσετε το τηλέφωνο, θα πρέπει κανονικά να ξαναπάμε σε κλήρωση. Τώρα, αν δούμε ότι η ώρα δεν μας παίρνει, μπορεί κάπως να το σώσουμε. Θα δούμε τώρα, εξαρτάται. Θα δούμε αν θα δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, έχω πατήσει ήδη το κουμπάκι εδώ για να κάνουμε την κλήρωση. Και έχουμε τι παράξενο νικήτρια και αυτή την εβδομάδα. Αθανασία το όνομα εγώ.
1: Αθανασία, για σαν τη θεία μου.
0: Αθανασία, λες να είναι θεία σου.
1: Λες.
0: Θα έχει πολύ πλάκα να βγει στον αέρα.
1: Λοιπόν, να έρθει Κρήτη.
0: Θα πούμε το επώνυμο, αν φυσικά απαντήσει στον αέρα. Έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, εγώ παρακαλώ.
1: Και εννοείται πως τώρα θα το πιάσω, το σηκώσω, θα πάρω τηλέφωνο και θα δούμε αν θα βγει στον αέρα η Αθανασία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, όπως είπαμε πριν, ένα τηλέφωνο μέσα στο στούντιο για αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, όπου εγώ περίπου σηκώνει αυτό το κόκκινο ακουστικό, το οποίο έχει παρόμοια δυναμική με το τηλέφωνο το κόκκινο το οποίο υπάρχει στο λευκό οίκο. Είναι η ίδια δυναμική και εμείς, εντάξει, εμείς μπορούμε να μην ρίχνουμε βόλες, αλλά τουλάχιστον τέλος πάντων αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας. Λοιπόν, να πούμε ότι η αγαπημένη μας Αθανασία, αν απαντήσει, εκτός του θα πάρει ένα ταξίδι.
1: Χτυπάει!
0: Α, τι χτυπάει?
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Θα απαντήσει. Θα πάρει και την αγάπη μας, αυτό ήθελα να πω.
1: Α, τι ωραία.
0: Δεν έχει καμία σημασία αυτό, βέβαια. Για να δούμε. Χτυπάει, τύχει την πόρτα.
1: Άντε,
2: παρακαλώ.
1: Γεια σου!
0: Είσαι η Αθανασία Κρυσταλάκη.
2: Είμαι.
0: Ωραία. Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στο Νότο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια που ανέκλαιν. Συγχαρητήρια!
2: Ωρε παιδιά, σας ευχαριστώ!
1: Τι χαρά!
2: Τι απροσδόκητο ήταν αυτό!
0: Ιδέες! Ήρθαν τα ωραία.
2: Θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ και αν σας πω που είμαι τώρα, θα τρελαθείτε κι εσείς.
0: Για πείτε μας, για πες μας, που είσαι.
2: Είμαι στη Σιτία.
0: Σιτία, τι ωραία.
2: Είμαι στη Σιτία. Είμαι οριακά δίπλα σας.
0: Να ρωτήσω, κανονικά πού είσαι, πού μένεις, ποιο είναι το μέρος?
2: Κανονικά είμαι σιτιακιά και μένω στην Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Κουτί
0: σου ήρθαν τα εισιτήρια. Τώρα τα πάρεις, να πας, να έρθεις μια χαρά. Να σου πω.
2: Μα τον Θεό, ρε παιδιά, τι χαρά! Πόσο θα σε ευχαριστώ!
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Αθανασία, ποιο θα πάρεις μαζί σου εκεί στο ταξιδάκι, για πες.
2: Νομίζω ότι θα πάρω τη μανούλα μου, γιατί της αξίζει.
0: Μπράβο, μπράβο, τέλεια.
2: Και δεν έχετε συχνά στην Αθήνα, επομένως νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Τέλεια, τέλεια, πολύ χαρήκαμε που το μάθαμε.
1: Πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Εγώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού, να μας κρατάτε συντροφιά. Πηγαίνω τα μπανάκια και μου πάνω κάτω και σας ακούω. Τώρα που είμαι εδώ, είναι πολύ πιο εύκολο. Σας ευχαριστώ απίστευτα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Αθανασία μας. Τα φιλιά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Μετά την
2: εκπομπή
0: θα σου πούμε όλα τα άλλα.
2: Εννοείται. Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης, γεια.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Έλα κι έλα κι έλα κι έλα κι έλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
14: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
4: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
2: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
4: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
2: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λιανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Λιανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλει?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. 92,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Έλα κι έλα κι έλα κι έλα κι έλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Θα βρεθούμε ξανά. Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
7: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει:
8: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα».
7: Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει:
8: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash».
7: Και θα του πω: «Πάλι αύριο?»
9: «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο».
7: Και θα μου πει:
10: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
7: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου».
10: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω».
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
13: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
12: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
13: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
12: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
13: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
12: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
13: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στην κορυφή. Μαζί. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. ΑΠ Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του ΑΠ 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah!
1: ΑΠ 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδου.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κέλα, κέλα, κέλα, κέλα, κέλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
11: Oh yeah.
10: Up 92,9.
7: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9.

0: Παντελής Τσιμπίνος.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.